0: Μια μηνιά! Είναι κίνητα με αφού του Ιουνάνα!
1: Ωχ! Ωχ!做够做够，食钱食到受人尊重哦，一做古早都拢会食钱啊吧吼，人家你讨做官，家你讨钱，你敢敢无好哩？你若无好，伊后摆该动列路啊，好对嘛？伊若你要拓展啥物，该动列路啊，因为咧做官，伊即官都袂过吼，所以讲哦，做官若清廉啦，食饭就骄阳啦，较巧的嘛，要山珍海味送要骄阳，是毋是？阿姆哥哦，迄做学做到徛尾落课啦，起心食不一世人孤苦啦，较有效吼，阿咪叫用乖啊，对唔对？要乱个，我要教奶奶进广告。恁兜即马敢有风哦？高雄即马拢无风咧，我看吼，因为我即阵伫四楼的嘛，啊，看住树也无咧摇咧，无摇嘛无风咧，即马。